να μου δει κεριά. Γκέ κοντζα κοντζα. Νέατι. Μόνοι είναι μα κομίσονα μα καούντε νίνι για μουέα. Vina mwagi siku mbunge kiambere veti John Marete. Nura ukirira uongerere guwa shie konsia kwenye marisi. Na nini kimwere na makiria tuwele tuthi ne mwagi siku kiu.